0: Εσά, κι ηλ, κι κελέχ, λις και γέλα μπακέλ, ο τροκάνακου και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λε ριμ, λίνε και στα ουλικουίνκ, ο τμαλαχ έμπλη ει να και κουέντσι καμπιτσελέμ, χοκάνακου θα οσπιτέρ ριλίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλ, χαλάν χαλάν, τσι και γέλ σα λυκή κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ, μα κουάνι χανά σα τσουάμ, ριλμπάλ και γέλ σκόμπλη σα έχ, ο τσα άλλη χανά, να ουσμάν ράιο έκη, και γέλα ακουάμ, χοκάνακου να ουσμάν λιτσο οκ, σοπαλέ, λινίνκ ο τεμπλη κοκάλ, ο τροκάνακου. Κουί σοβαλί χανά να χουάνσα τζουάμ, να τσομάνλι και χέλ έρνια, απέντησε του μόρι ουτ κουάντσικ σκομών, αρίν να κατσκούλ τσισάσα τσόλ, χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ουτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέ σπαλαί, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ουτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρελινεβά, λισμπογλεβάλ 55-50-26-35, λισμπογλεβάλ τσιρουλικά ύψκα καλονά ρελιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26. Κοα την άξα εκτσί.
1: Las Gruperas. Con lluvia, frío y capa.
2: Ay, como quieres que te quiera. Este vato se hace a tu manera.
1: El invierno no nos para. Somos la Norte. La triple fuerza grupera.

0: Κιο κατσικό λαγκίλ σκίβαν κιλ χουνέκλα κοτσότσ ότι είναι κανένα ο μπάρτα τα ουλίτ καγχλά κακουέ τσικουβένα στάτ. Σα φερρετερία ρασόν τα τάουκι σχουνίλ. Χοκάν, κουάν λάμινα παντέρα. Τζιτ γέρο, σεμέντο προγρέσο. Καγχελοπάλ, εραμίεντα τρούπερ. Νοκο κακίν τσιναπάλου τσικατσίν τσικουβένα στάτ. Σα κατσόλ σκουλβαλέμ, επαχσίρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε παλπόλο τσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάν κυρούλι νιμπέ, τσις κατ μπαν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνες ηλάλ, σα 5205-3912.
1: Asegura tu futuro con educación de calidad. ITER tendrás laboratorios y talleres de calidad, así como experiencia laboral real con las empresas e instituciones de la región. Inscríbete para este ciclo escolar 2025.

Γκριλ Κικ Ελέρ, Λις και Γέλα Μπακέλ, Ούτρο Κάνακουιστ και Γέλι Αμέρ, Σος και Γέλι Ναλέτ Ριμ, Λίνε και Στάουλι Κουίνγκ, Ουτ Μαλαχ Έμπλι Ισ, Νακέ και Κουέντσι Καμπιτσελέμ, Χο Κάνακουιστ Αοσπιτέρ Ριλινεβά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάντσι και Γέλσα Λι Κικ Ελέρ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ριλμπάλ Μακουάνι Χανάσα Τιουάμ, Ριλμπάλ και Γεσκόμπλι Σαέχ, Ουτ Τσαάλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Στιαχέλα Ακουάμ, Χο Κάνακουιν Ναουσμάν Λιτσοόκ, Στιοπαλέ, Λινίνγκ Ουτ Έμπλι Κοκάλ, Ουτ Χοκάνα Κουι Σοβάλι Χανά, Νακουάνσα Τιουάμ, Νατσομάνλι και Χελ Έρνια, Απέντιζε Τουμόρι Ουτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Σιόλ, Χανά Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ουτ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαή, Τσαμπίλ Τσακαλίνα Χεχ, Ουτ Χοκάνα Κουι Τσαμπίλ Νεκεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπορ Νεβάλ 55-50-26-35, Λισμπορ Νεβάλ Τσιρουλικάιμ Κακαλονάρ Ελιχουν Κουτάν Αάν 77-22-46-26. No